0: terenu, στο σπίτι νο τσέμπο ζένου, δόξα μπίο να τερένου. Στο σπίτι νο τσέμπο ζένου, δόξα μπίο να τερένου. Στο σπίτι νο τσέμπο ζένου, δόξα μπίο να.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.